0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πει.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food, ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πολιτή χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πει.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: νέος, προσκύ.
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας. Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακή οδού Κο Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Σάνι Πάντς και πάνες επτόνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Σε αυτή την εβδομάδα που έχει 15 Αύγουστο στο τέλος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τετάρτη στη μέρα στο μέσο της εβδομάδας. Εδώ είμαστε, ευηβαλικός μας κατραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, σε αυτόν τον καυτό μήνα του καλοκαιριού που λέγεται Αύγουστος.
1: Ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος.
0: Ανίκητος. Είναι ο Ανίκητος, είναι ο κορονοϊός ή ο Τούρκος, δεν ξέρω. Μπορεί
1: παγκόσμια
0: και κανείς.
1: Παγκόσμια ημέρα νεολαίας και παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα.
0: Ό,τι να είναι. Ο Ανίκητος, νεολαία, αυτά τα δύο μπορεί να ταιριάζουν. Τώρα ο ελέφαντας δεν ταιριάζει καθόλου νομίζω.
1: Ο ελέφαντας είναι ανίκητος, ας πω.
0: Αυτό. Βασικά είναι βαρύς ο ελέφαντας.
1: Πώς ήταν το τραγούδι, η αγάπη είναι ελέφαντας.
0: Ναι. Πριν πολλά χρόνια όμως. Μη σου πω πόσα χρόνια.
1: Η αγάπη είναι ελέφαντας. Η αγάπη είναι ανίκητη. Mm-hmm. Άρα ο ελέφαντας είναι ανίκητος.
0: Ο ελέφαντας είναι αγάπη. Ό,τι να είναι. Μας έχει περάξει λίγο η ζέστη. Έτσι. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τώρα κι εσύ.
0: Εδώ θα είμαστε για το 2 ώρο που ξεκινάει τώρα. Σε μια περίοδο που, εν πάση περιπτώσει, τις λες για διακοπές στο φόρτε τους.
1: Και στο φόρτε τους κιόλα.
0: Και με μάσκα και με.
1: Και με αναπνευστήρα.
0: Με αναπνευστήρα, εν πάση περιπτώσει. Άλλο μάσκα. Άλλη μάσκα εννοούμε. Όχι εκείνη παλιά που βάζαμε. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, είναι,
0: βέβαια και αυτή η μάσκα που φοράνε μέσα στη θάλασσα μερικοί και τους βγάζουν φωτογραφία. Έτσι. Mm-hmm. Τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε να σας κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο. Καλωσορίσατε.

0: Είναι μερικές φορές που, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τους τουρίστες, λες αυτό με τους ταξιτζίδες, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες για έναν στην Αθήνα που χρέωσε από το αεροδρόμιο της Αθήνας μέχρι το κέντρο της Αθήνας 175 ευρώ τον τουρίστα.
1: Τόσα του λείπαν του άνθρωπου.
0: Κατάλαβες. Ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, άλλος πιάστηκε σε νησί του Αιγαίου, να το πούμε τώρα ποιο είναι αυτό το νησί, να χρεώνει διπλή ταρίφα κανονικά όλη την ημέρα. Έτσι, και λες, εντάξει, δεν είναι, είναι καθημερινότητα αυτό, απλά είναι μερικοί που το παίρνουν χαμπάρι και λέει άστονε τώρα, δεν πειράζει τώρα, δεν θέλω να χαλάσω την ημέρα μου, ας πούμε, γιατί θα χαλάσει την ημέρα σου αν ξεκινήσεις να τσακώνεσαι και να το λες πάμε στην αστυνομία, παίρνω τώρα την αστυνομία τηλέφωνο. Είναι όμως σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ότι κάτι θα σου κάνει ο άλλος.
1: Πρέπει να δείξουμε κατανόηση στον συνάνθρωπό μας.
0: Ποιον συνάνθρωπο?
1: Αυτόν που έχει ανάγκες και πρέπει να χρεώσει κάτι της το παραπάνω για να μπορέσει να πάει διακοπές στην οικογένειά του.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λίγο προσοχή όμως οι υπόλοιποι ταξιτζίδες σε αυτούς, γιατί είναι ένα θέμα. Έτσι, είναι ένα θέμα και το αλουνού δεν του περισσεύουν, μην νομίζεις.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, θα σ' άρεσε εσένα να πας σε μια ξένη χώρα και να σου χρεώσει ο ταρίφας, ας πούμε, το διπλάσιο ή το πενταπλάσιο, ας πούμε?
1: Όχι, δεν θα μου άρεσε καθόλου. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ούτως ή άλλως πανάκριβα τα ταξί στις άλλες χώρες.
0: Είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Να σου ότι πω, είναι. Γιατί δεν κάνουμε μία διαφορετική τέτοια? Οι τουρίστες να τα πληρώνουν καραβίσια και εμείς να είμαστε έτσι λίγο πιο φυσιολογικοί.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να κάνουμε έτσι ένα διάλειμμα κι εμείς. Μικρό έτσι. Βέβαια.
1: Μικρούλι.
0: Έτσι.
1: Τότσο.
0: Πιο καλή μοναξιά τραγουδάει εδώ, Εύη, δεν ξέρω τι υπονοεί με όλα αυτά.
1: Εντάξει, βρε παιδί μου, μου έχεις δώσει διάφορες ιδέες τώρα.
0: Λοιπόν, περιττώ να σου πω ότι είχαμε διάφορες απαντήσεις από Αυστραλία όσον αφορά που είχαμε πει μας στις προηγούμενες εκπομπές, mm-hmm. τις προηγούμενες εβδομάδες που είχαμε πει πιο ωραία είναι με τζάκι αυτή την ώρα να κάθεσαι, να έχει λίγο κρύο. Έτσι και...
1: Τα θέλεις και τα άκουσα.
0: Τα ήθελα και τα άκουσα, ναι. Λοιπόν, και μου λέει ο ένας, ας πούμε, κοίταξε να δεις, αλλάζουμε θέσεις. Μου λέει, έρχομαι εγώ εκεί στην παραλία. Mm-hmm. Μου λέει και έλα εσύ στο τζάκι εδώ πέρα.
1: Το μόνο πρόβλημα σε όλο αυτό είναι πώς θα γίνει η διακτήνιση.
0: Έτσι, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες απόψεις επί του θέματος. Λέγαμε τώρα για την Αυστραλία, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι εκεί τώρα έχετε δροσιά, θα το λέγαμε. Έτσι. Και κρύο ίσως για να ανάβετε και τζάκι. Και εμείς έχουμε ζέστη εδώ και εντάξει. Ίσως με αυτή την πίεση που υπάρχει με τον ιό, καλύτερα να ήμασταν κλεισμένοι, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα έχουν το χρόνο τους, όμως. Λοιπόν, και έτσι ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram για επικοινωνία, εκεί θα μας βρείτε. Έτσι, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Ευβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί θα μας μιλήσετε.
1: Εκεί τα λέμε όλα αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Εκεί θα δείτε και την αγρότησα της εκπομπής.
1: Τι να κάνουμε
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Ναι, είναι μια διαφορετική αγρότησα βέβαια. Έτσι δεν τις βρίσκει εύκολα αυτές τις αγρότησες.
1: Είμαι όμως πολύ αποτελεσματική.
0: Λοιπόν,
1: αγρότησα της πόλης.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
3: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
3: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 12 Αυγούστου. Είναι αυτές οι μέρες που λες ότι γίνεται ο χαμός.
1: Ότι το λες,
0: συνήθως,
1: το λες.
0: Στις διακοπές, συνήθως. Τώρα, τι να σου πω.
1: Θέλεις όμως να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν.
1: Να δούμε τι συνέβαινε σαν σήμερα.
0: Ελπίζω να μην συγχυστούμε, μην ακούσω κάτι.
1: Δεν μπορώ να εγγυηθώ για τίποτα.
0: Α, για λέγε.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Αυγούστου το 1204, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό.
0: Τσάμπα.
1: 1898, λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στη ΣΥΠΑ τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στη ΣΥΠΑ. 1914, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. 1989, αρχίζει το διήμερο ροκ φεστιβάλ στο στάδιο Λένιν της Μόσχας με τη συμμετοχή των Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row και Scorpions. 2004, ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το «Σαν σήμερα» για σήμερα 12 Αυγούστου.

0: Έβλεπα για ένα ζευγάρι, όχι mm-hmm. στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, που έχει χτυπήσει, ας πούμε, την μπάγκα, έχει τυνάξει την μπάγκα στον αέρα, όσον για αφορά πες. Τις γεννήσεις. Θέλεις να σου πω λιγάκι?
1: Περιμένω.
0: Έτσι, η πρώτη γέννα είχε δίδυμα.
1: Wow.
0: Χωρίς βοήθεια, να το τονίσουμε αυτό. Μάλιστα. Η δεύτερη γέννα είχε τρίδυμα.
1: Oh.
0: Η τρίτη γέννα είχε πεντάδυμα.
1: Όλα αυτά ήταν τώρα χωρίς βοήθεια.
0: Χωρίς βοήθεια και τώρα είναι πάλι έγκυος. Τι είναι, πόσα έχει?
1: Πόσα?
0: Ευτυχώς δεν αυξάνεται το νούμερο. Έχει τρίδυμα. Λοιπόν, είναι 2 και 3, 5 και 5, 10 και 3 που έχει στην κοιλιά της, 13 αισίως.
1: Έχουνε να τα συντηρήσουνε?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μερικοί ξεκινάνε και κάνουν παιδιά χωρίς να έχουνε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το τι να πεις. Δεν το σκέφτονται καθόλου.
1: Προβληματίζομαι, να σου το πω.
0: Εσύ προβληματίζεις, σου έχω πει, άντε, ξεκίνα.
1: Τι να γίνω καλέ, τι να ξεκινήσω? Πώς θα το ζήσω μάλλον?
0: Έλατε, είναι και αυτό. Αχ, Παναγία μου. Για λέγε. Τι έχουμε?
1: Έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα, μία λίστα με παλιά video games, τα οποία εάν έχεις, δεν πρέπει να πετάξεις, γιατί μπορείς να τα πουλήσεις σε τιμή εισάξια ενός έργου τέχνης.
0: Τα video game.
1: Αμέ.
0: Πού θα τα παίξουν αυτά τα video game? Έχουν παλιές κονσόλες.
1: Υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι έχουν και τις παλιές κονσόλες.
0: Εγώ φυλάω κάτι άλλα μηχανήματα για συλλέκτες εδώ, κάτσε να δούμε.
1: Λοιπόν, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, μία σπάνια έκδοση του Super Mario του 1985 πουλήθηκε σε δημοπρασία στην τιμή των 114.000 δολαρίων.
0: Έλα ρε. Το 85 Super Mario. 115.000.
1: 114.000 δολάρια.
0: Α, όχι 115.
1: 114. Ένα χιλιάρικο διαφορά, κάτς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω τη λίστα με τα 11 σπανιότερα video games. Mm-hmm. Να στα πω.
0: Για λέγε.
1: Στη θέση 11 βρίσκεται το Nintendo World Championships Gold Edition. Κυκλοφόρησε το 1990 σε μόλις 26 κομμάτια. Υπολογίζεται ότι αξίζει μίνιμουμ 15.000 δολάρια, ενώ σε διαδικτυακή δημοπρασία έχει φτάσει μέχρι και τα 50.000 δολάρια. Στη 10η θέση είναι το Air Ride. 20 αντίτυπα κυκλοφόρησαν μόνο, είναι παιχνίδι της Atari και βγήκε στην αγορά το 82. Η αξία του κυμαίνεται από 3.300 έως 33.000 δολάρια. Tetris για κονσόλα Sega Mega Drive. Μία δεκάδα όλο και όλο του κλασικού video game Tetris για κονσόλα έχει απομείνει σε λειτουργία. Η αξία κυμαίνεται από 16 έως 25.000 δολάρια. Από 16.000 έως

0: 5 λεπτά. European Kizuna Encounter. 5 κομμάτια υπάρχουν, λέει, σε όλο τον κόσμο. Η τιμή κτήσης ξεκινά από 9.500 και φτάνει μέχρι τα $13.500. Το 96 έχει κυκλοφορήσει. Extraterrestrials. 4 επιβεβαιωμένα αυθεντικά κομμάτια υπάρχουν. Δημιουργήθηκε το 1984 από την Atari. Η αξία τους κυμαίνεται από 7 έως και $15.000, ενώ το 2019 ένα εξ αυτών είχε βγει σε αγγελία έναντι $90.000. Θες να σου πω και τα υπόλοιπα?
1: Όχι,
0: θες να
1: εντάξει, φτάνει
0: γεννητά.
1: Αυτό, φτάνει αυτό. Εγώ όσο
0: είναι
1: εσύ
0: πολλά
1: μιλάς,
0: τα λεφτά
1: όσο εσύ μιλάς, έτσι εγώ αγοράζω που λέει στην διαφήμιση. Λοιπόν, σκέφτομαι το Commodore 64 που είχαμε κάποτε. Στην ηλικία μου βέβαια. Μπούχου. Λοιπόν,
0: μπουχού,
1: νομίζω ότι...
0: ή
1: ναι,
0: μπούχου.
1: Λοιπόν, είχε κασέτα νομίζω αυτός. Αν ήταν, πείτε μου άμα κάνω λάθος, δεν θυμάμαι καν. Έτσι, υπολογιστής με κασέτα. Mm-hmm. Πώς σου μοιάζει αυτό? Καλά, ίντερνετ δεν το συζητάμε. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
0: Εγώ έχω προλάβει το ίντερνετ που έκανε, που δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα και το τηλέφωνο.
1: Α, ναι, ήταν και αυτό, ναι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά, διεξοδικά.
0: Εκεί μιλάμε, δεν το συζητάμε καν τώρα. Έτσι, δηλαδή εκεί μας λέτε διάφορα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω, έχετε πάρει τα πάνω σας, δεν ξέρω τι να πω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Ραντεβού λέω, καλά, ό,τι να είναι.
1: Έκλεισες ραντεβού.
0: Χαιρετισμούς στην Στεφανία. Έτσι, στη Ματίνα. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ. Στην Κατερίνα. Στο Μάγκη. Στην Πόπη. Έχουμε διάφορους εδώ. Και στο Γιάννη.
1: Βρε καλώς τα παιδιά.
0: Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

0: Δεύτερη ώρα, Τετάρτης, 12 Αυγούστου. Πώς νιώθεις?
1: Ζεστή.
0: Επιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ, στη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, οι καινούριοι καινούριες. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες. Αυτή την ώρα εδώ με διάφορα, με μουσικές, με σχόλια, έτσι όλα τα καλά.
1: Στο κόσμο.
0: Έλα πες.
1: Αν σου ζητούσα να μου πεις
0: μια
1: πολύ αγαπημένη σου καλοκαιρινή ανάμνηση.
0: Καλοκαιρινή ανάμνηση αγαπημένη.
1: Ναι, από διακοπές.
0: Α, από διακοπές. Ναι. Τι θέλεις να πεις εσύ, τι έχεις να μας πεις?
1: Όχι, όχι, όχι, απλά αυτό.
0: Α,
1: να μοιραστείς
0: εσύ
1: μαζί
0: έχεις.
1: Μας. Όλοι δεν έχουμε αγαπημένες καλοκαιρινές αναμνήσεις.
0: Έτσι. Θα πεις και εσύ, θα πω κι εγώ.
1: Θα πω κι εγώ, ναι.
0: Ναι. Ωραίες, υπάρχουν καλοκαιρινές έτσι στιγμές. Τι να σου πω τώρα. Μία ωραία ήταν όταν υπήρχαν ακόμα αυτές οι διακοπές με τα λεφτά που λέμε. Έτσι και ξεκινήσαμε. Πηγαίνοντας Νάξο, είχαμε βρει ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι μέρος πάνω στη θάλασσα ακριβώς, δηλαδή κοιμόσουνα, έβγαινε σε ένα τεράστιο μπαλκόνι που έβλεπε μόνο θάλασσα, τίποτα άλλο, έτσι, μπροστά στη θάλασσα όμως, και έβγαινε και ήταν 6 ώρα το πρωί, κολυμπούσες. Ήταν 12 ώρα το βράδυ, κολυμπούσες με άμμο μπροστά.
1: Ονειρικό. Έτσι.
0: Και φεύγεις από εκεί από την Νάξο με speed και πας Μύκονο. Και πας στο βουνό επάνω ψηλά, να έχεις θέα ας πούμε τα άλλα νησιά γύρω γύρω και κάθεσαι και εκεί. Αλλά όλα πληρωμένα, ξέρεις, αδρά για εκείνη την εποχή ας πούμε. Ήταν μια ωραία περίοδος και πέρυσι το καλοκαίρι ήταν ωραία. Εντάξει, τώρα να μην λέμε πέρυσι τώρα. Έλα, πες και εσύ κάτι τώρα. Ωραία ήταν και πέρυσι.
1: Ωραία.
0: Να έχεις πάει διακοπές πέρυσι σε διάφορα μέρη. Να τα έχεις αλλάξει, έτσι, από τα φτηνά ως τα λίγο πιο, έτσι, λίγο τσουχτερά. Και να κάνεις πράγματα, ας πούμε, ενδιάμεσα τα οποία... Σινεμά, ας πούμε, να πας 11 με 1 το βράδυ και μετά να πετάς με αεροπλάνο για Αυστρία.
1: Αυτά είναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Και προηγουμένως να σουν αλλού, ας πούμε. Για πες.
1: Δικιά μου ανάμνηση.
0: Λοιπόν... Τα βάλες που τα βάλες μπροστά, πες και τα δικά σου τώρα.
1: Δεν θα σου πω πρόσφατη. Γιατί εντάξει, ναι, με το παιδί είναι διαφορετικές καταστάσεις.
0: Δεν μας ακούμε τώρα, έλα, λέγε. λέγε, εδώ σε έχω.
1: Θα σου πω καλοκαίρι στο αγαπημένο μου νησί κλασικά.
0: Για καλοκαίρι είπαμε, ναι.
1: Έχουμε τελειώσει, εκείνη την εποχή δούλευα νύχτα σε ένα μαγαζί. Έχουμε κλείσει πρωί, όπως καταλαβαίνεις.
0: Αφού προλάβατε και κλείσατε.
1: Τα μαγιό και τα γυαλιά ηλού ήταν πάντα μες στη τσάντα ή στο αμάξι ή σε ένα μηχανάκι από κάτω, ξέρεις. Φοράμε όλοι μαγιό, όλα τα παιδιά που δουλεύαμε, και φεύγουμε και πάμε σε μια ονειρική παραλία που έχει το νησί.
0: Πες την, πώς λέγεται.
1: Παραλία των Γλάρων.
0: Μάθε μας και τις παραλίες της Χίου.
1: Και κάνουμε βουτιά στις 6 ώρα το πρωί. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Έβλεπε το χάραμα και κολυμπάγες.
0: Ωραία ήταν. Αυτά είναι. Τώρα μπορείς να το ξανακάνεις αυτά, νομίζεις.
1: 6 ώρα, ναι, μπορώ. Αν πάω στη θάλασσα την ώρα που με ξυπνάει ο μικρός, άνετα.
0: Έτσι, βλέπεις. Τώρα θα έχεις και ένα μικρό δίπλα.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, θες να σου πω και τα άλλα παιχνίδια που δεν με άφησες να... Να σου πω τα τρία πρώτα. Δεν θα σου πω όλη τη λίστα.
0: Πες τα τρία πρώτα, ίστο.
1: Στην τρίτη θέση είναι το Nintendo Campus Challenge του 91. Mm-hmm. 14 με 20.000 δολάρια. Mm-hmm. Στη θέση νούμερο 2 είναι το Birthday Mania του 84 από την Atari, από 15 έως 35.000 δολάρια. Mm-hmm. Και στην πρώτη θέση βρίσκεται το Gamma Attack που είχε κυκλοφορήσει από την Atari το 1983 και εκτιμάται από 20 έως 50.000 δολάρια.
0: Νομίζω ότι το Atari ήταν έτσι μια επίσης καλή περίπτωση.
1: Έχω παίξει Atari.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάποτε εκεί στα νιάτα.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε άλλο θέμα τώρα. Να αφήσουμε τα ηλεκτρονικά τώρα. Έχουμε φτάσει εδώ, έχουμε φτάσει στη σελήνη. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Αναδιώτη, ο οποίος παραδέχτηκε σε συνέντευξη πριν από λίγες μέρες ότι στα καυγαδάκια κάνω ησυχία, κατεβάζω τα αυτιά και όλα είναι ξεχασμένα.
1: Σοφός άνθρωπος.
0: Σοφός. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Επίσης, λέει ότι αυτή τη συμπεριφορά, έτσι, του την έχει μάθει, δηλαδή έχει ενσωματωθεί μέσα του από μικρός, λόγω ότι έτσι το μεγάλωσε η μαμά. Καταλάβες τη ζημιά. Έτσι, παθαίνουν μερικοί άντρες.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Δεν ξέρω τώρα, συμβαίνουν αυτά. Βλέπεις ένα κούκλο, Θεός, λέει η άλλη. Τώρα το διάβαζε και αυτό αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Πω, σου λέει, κατευθείαν. Ναι. Φτιάξουμε σχέση. Βγαίνουμε, λέει, έξω, καθόμαστε για καφέ, τη δεύτερη, την τρίτη μέρα ραντεβού.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα που καθόμαστε, βγαίνει από τον υπόνομο μία κατσαρίδα.
1: Αχα.
0: Πηγαίνει πάνω του και εκείνος φωνάζει τόσο δυνατά, πετώντας την κατσαρίδα πάνω μου, που μας κοιτάει όλος ο κόσμος. Έχει σηκωθεί όλος ο κόσμος και θα πει: εντάξει, τόσο. Και το χώρισα, λέει, εκείνη την ημέρα.
1: Έλα, μωρέ, τώρα. Το χώρισες και μια κατσαρίδα. Ναι. Πώς κάνεις έτσι?
0: Τι να σου πω.
1: Πότε θα καταλάβετε ποιος είναι ο άντρας της σχέσης?
0: Δεν ξέρω. Για αυτούς που μιλάς, μπορεί να καταλάβουν τα πάντα. Έτσι που λες. Δεν ξέρω, εγώ ήξερα ότι οι άντρες σκοτώνουν κατσαρίδες στο σπίτι. Η γυναίκα είναι αυτή που φωνάζει και ο άντρας είναι αυτός που σκοτώνει. Δεν ξέρω. Ή με τα ποντίκια, είναι και αυτό με το ποντίκι.
1: Λάστιγερα αυτά.
0: Λάστιγερα. Αυτό βλέπω και εγώ παίρνοντας τα χρόνια. Απογοήτευσης.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα, να σου πω τι σκεφτόμουν τώρα με αυτά που λέγαμε, ότι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις με μια γυναίκα σε τέτοια περίπτωση κατσαρίδας είναι να την αφήσεις την κατσαρίδα να συνεχίζει να την γυρνάει μέσα στο σπίτι, όσο η άλλη τσιρίζει και φωνάζει, ή το ποντίκι, ας πούμε.
1: Έτσι. Γιατί να μην τη σκοτώσει η γυναίκα την κατσαρίδα?
0: Δεν ξέρω, γιατί λέω με τις λογικές της αυτές που ξέρουμε, συνήθως τουλάχιστον. Και εσύ να κάθεσαι να απολαμβάνει.
1: Το πόσο πετυχημένα μπορεί να πηδάει από τον καναπέ στη τραπεζαρία.
0: Ναι, αυτό. Και πώς μπορείς να τσιρίζει.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, να δεις μέχρι που φτάνει η κορώνα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος, για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram. Να μας βρείτε εκεί, να επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν και οι ακροατές και οι ακροάτρες, οι οποίοι δεν γίνονται φίλοι, αλλά παρόλα αυτά θα σου γράψουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και συμβαίνει και αυτό δηλαδή. Σου λέγει, α, γίνω φίλος τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να μιλήσω. Έτσι, λοιπόν, και αυτό μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε κοντά σας.
1: Τελευταίο ημίωρο.
0: Βεβαίως, για σήμερα. Ήξερες εσύ, παιδί μου,
1: ότι μαμά.
0: Η Κατερίνα Στικούδη. Καταρχάς, μάλλον να μου πεις πρώτα τη γνώμη σου για την Κατερίνα Στικούδη. Πώς σου φαίνεται ως γυναίκα?
1: Την έχω δει από κοντά πολλές φορές, μάλιστα. Γκίτσες.
0: Και αλήθεια λέω.
1: Την έχω δει από κοντά. Μια χαρά είναι. Μπορώ να κάνω και σύγκριση, άμα θέλεις.
0: Όχι, έχω... και εγώ την έχω δει από κοντά την Κατερίνα, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
1: Ενώ συγκριτικά με άλλες διάσημες που περνούσαν από μπροστά μου, τέλος πάντων.
0: Για μένα η Κατερίνα είναι μία από τις ωραιότερες γυναίκες που υπάρχουν στην ελληνική showbiz.
1: Προς το παρόν ακόμα.
0: Ναι. Θα τις έριχνες ποτέ χιλόπιτα?
1: Τώρα αυτό τώρα παίζει, εξαρτάται, τι να σου πω τώρα. Τώρα μην τα λέμε αυτά. Τώρα ξέρεις ότι μπορεί. Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πες ότι είσαι διάσημος. Εσύ.
1: Ναι.
0: Και σου έρχεται η Στικούδη.
1: Ναι.
0: Και σου λέει: θες να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί, γιατί σε θαυμάζω.
1: Η Στικούδη.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Θα της πεις όχι.
1: Μουσική παραγωγός δεν ήταν παλιότερα.
0: Από όλα έχει κάνει το κορίτσι.
1: Ναι,
0: θα της πεις όχι.
1: Έλα, συναδέλφισσα, έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Λοιπόν. Ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Όταν κάποια στιγμή.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ο Μάικλ Τζόρνταν όμως.
0: Τον πλησίασε η Κατερίνα Στικούδη σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Έτυχε και τρώγανε στο ίδιο εστιατόριο. Mm-hmm. Έτσι. Που για να έχεις τη δυνατότητα να φας το ίδιο εστιατόριο που έτρωγε ο Μάικλ Τζόρνταν, φαντάζομαι είναι κάποιο καλό εστιατόριο mm-hmm. της Νέας Υόρκης. Mm-hmm. Σηκώθηκε λοιπόν με το τραπέζι της, τον πλησίασε και του ζήτησε να βγάλει μια φωτογραφία. Ο Μάικλ Τζόρνταν γύρισε και της απάντησε: όχι, γλυκιά μου. Και οι άντρες της προσωπικής του ασφάλειας πλησίασαν για να την απομακρύνουν. Mm-hmm. Καλέ τη Στικούδη.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Τέτοια γυναικάρα.
1: Θες να σου το εξηγήσω λιγάκι?
0: Τι να μου
1: εξηγήσεις? Πρώτον, ο Μάικλ Τζόρνταν έχει όλες τις γυναικάρες, οι οποίες μπορεί να ξεπερνούν και τη Στικούδη. Να έχει βαρεθεί ο άνθρωπος τόσα χρόνια, οπότε δεν είναι και τίποτα. Δεύτερον, η Στικούδη εκεί που ήταν, γι' αυτόν δεν ήταν τίποτα.

0: θέμα ομορφιάς.
1: Και να σηκωθεί και η ασφάλεια.
0: Δεν είναι τα πάντα θέμα ομορφιάς. Εντάξει, μην το πηγαίνεις, δηλαδή το ξεκίνησε από αλλού. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω παιδί μου, αλλά και πάλι, δεν ξέρω. Μου φάνηκε πολύ άγαρπο.
0: Συνήθως, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι δεν θα πεις όχι. Αλλά δεν είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν. Το ξεκίνησες να είσαι ένας απλός άνθρωπος. Έτσι. Όλοι αυτοί οι πολύ διάσημοι έχουν μια ενόχληση. Δηλαδή, ξέρεις, όταν αυτό τους συμβαίνει εκατοντάδες φορές την ημέρα, πρέπει να βάλεις και μια προσωπική φρουρά να αποθεί τον κόσμο ευγενικά.
1: Κοίτα, υποθέτω και φαντάζομαι ότι η Κατερίνα δεν τον πλησίασε αγενός.
0: Όχι, μα δεν λέμε αυτό. Και οι άλλοι δεν τον πλησιάζουν αγενός. Απλά δεν θέλει.
1: Και δεν ήταν έξω στο δρόμο, ήταν ας πούμε ήταν σε ένα εστιατόριο.
0: Ακόμα, ήταν προσωπική στιγμή. Είναι ενοχλητικό αυτό. Καταλαβαίνεις, μην κοιτάς εσένα ή οποιονδήποτε κοινό θνητό που μπορεί να τύχει μια, δυο, πέντε, δέκα φορές. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Δεν ξέρω.

0: σου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ε, ναι, τι να κάνω τώρα.
0: Με τη στεκούδη.
1: Δεν μου έκανε απλά εντύπωση, μου έχει κάτσει στο στομάχι. Πιστεύω ότι μου έχει κάτσει πιο πολύ από ό,τι έκατσε στη στεκούδη, έτσι, να σου το πω.
0: Καλά, καλά, εντάξει.
1: Ναι, φίλε, οκ, Μάικλ Τζόρνταν, ναι, θεός το ένα το άλλο, αλλά κάτι τέτοια. Σου χαλάνε λίγο την εικόνα που έχεις.
0: Δεν νομίζω, όσο ξανά είπα, είναι προσωπική στιγμή.
1: Λοιπόν,
0: κατά τα άλλα καλά, έχουμε τίποτα πριν κλείσουμε, πριν φύγουμε.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Α, εντάξει, το βλέπω γύρω μου. Εσύ δεν το βλέπεις
1: δεν
0: γύρω
1: είναι.
0: Σου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, περιπτώ να σου πω λοιπόν, έτσι για να μάθεις, ότι στην Ελλάδα έχουμε την πρώτη πράσινη οικολογική παραλία.
1: Τι πάει να πει αυτό?
0: Έτσι, στην Ευρώπη, η πρώτη πράσινη παραλία.
1: Τι είναι πάει στην Αθήνα, να πει αυτό?
0: Είναι στην Αθήνα, είναι στη Βούλα, συγκεκριμένα. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει πλέον τι γίνεται μέσα στο νερό, έτσι, γιατί στην παραλία, στην Αθήνα, στη Βούλα, δεν ξέρω αν θα βρεις νερό ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει έξω τα πράγματα είναι όλα οικολογικά πλέον. Εδώ και λίγες ημέρες.
1: Θα μου πεις τι πάει να πει αυτό?
0: Να σου πω, γιατί μπορείς να πας να το επισκεφτείς, έτσι να το νιώσεις κι εσύ αυτό το συνέστημα.
1: Ε, πες μου λοιπόν.
0: Μπαίνεις μέσα στην παραλία, κάθε ξαπλώστρα και ομπρέλα έχει το δικό της φορτιστή.
1: Ναι,
0: ναι, για να σε φορτίσει. Δεν φορτίζει από μπαταρία, φορτίζει με ηλιακή ενέργεια.
1: Αχα.
0: Άρα είναι οικολογικό.
1: Αχα.
0: Έτσι. Ένα αυτό. Έχει και θύρα USB.
1: Αχα.
0: Έχει δύο κάθε ομπρέλα.
1: Αχα.
0: Εντάξει. Τι, δεν είσαι ικανοποιημένη μέχρι τώρα δηλαδή?
1: Όχι.
0: Σου λέω είναι πράσινη. Έτσι. Λοιπόν, τον Ιούλιο άνοιξε αυτό στην Αθήνα, τέλος Ιουλίου. Έχουν την δυνατότητα οι Λουόνεροι να φορτίζουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές μέσω της ηλιακής ενέργειας δωρεάν, προς το παρόν το δωρεάν, καθώς όλες οι ομπρέλες της παραλίας είναι εξοπλισμένες με φωτοβολταϊκά πάνελ και ξεχωριστό σύστημα φόρτισης με δύο θύρες USB ανά ομπρέλα. Και αυτή είναι η πρώτη παραλία ευρωπαϊκά.
1: Και αυτό το έκανε πράσινο.
0: Ναι, στην ομπρέλα από πάνω έχει τα πάνελ, καταλαβαίνεις. Δεν έχει αυτό το άσπρο πανί που ξέρεις, το πορτοκαλί. Mm-hmm. Έτσι, έχει το πάνελ από πάνω σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Σε βλέπω, είσαι πολύ χαρούμενη. Έτσι ότι εξελίσσεται ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι γλάστερ στην Αθήνα, μια που μιλάμε για Αθήνα.
1: Καλά, έτσι, εκεί
0: έχουν βρει μια εργασία οι άνθρωποι. Έτσι, το πρωί περνάνε οι μπογιατζίδες, γράφουν ό,τι θέλουν τα συστήματα επάνω στη λευκή τη σιδερένια γλάστρα και το βράδυ την ξεβάφουν οι άνθρωποι του Δήμου.
1: Ξέρεις, θα έχει πολύ γούστο.
0: Έλα, πες.
1: Να βγει έτσι ένα βιντεάκι τώρα στη ζέστη, στον καύσωνα μέσα και σε αυτά.
0: Τον Αύγουστο.
1: Να είναι κάποιος τύπος που θα πάει, θα απολυμάνει το παγκάκι και στη συνέχεια θα τηγανίσει ένα αυγό επάνω.
0: Α, ωραία.
1: Ε, δεν θα είναι.
0: Έτσι πως είναι. Να, τα
1: εύκολα.
0: Πράγματα.
1: Μη σου πω και μπέικον.
0: Το μυαλό του το φάει, τι να πεις.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε.
1: Έτσι απλά.
0: Έτσι απλά, έτσι απέριτα. Έτσι φεύγουμε εμείς. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο, ως Πέμπτη.
1: Πού πάμε.
0: Έτσι, η εποχή μας δίνει έτσι και τροφή για...
1: Καλά, πού πάμε θα μου πεις.
0: Πάμε σπίτια μας. Ξέρω εγώ, θες να πάμε κάπου αλλού. Δεν ξέρω, σπίτια μας θα πάμε. Σε περιμένουν υποχρεώσεις, Εύη. Εμένα όχι.
1: Ένα δάκρυ κύλησε.
0: Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο εδώ στην ώρα μας.
1: Και έτσι, καλοκαίρι.
0: Έτσι είναι οι μέρες που δίνουν τροφή σε αυτή την εκπομπή για διάφορα. Λοιπόν, αύριο τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.
1: Bye.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-46-480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο Σου Έχω Νέα, η Ελένη Μπαρμπάκου. Μένω μαζί σας με το Σου Έχω Νέα και σήμερα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Θα μιλήσουμε σήμερα για ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο και θα δούμε χαρακτηριστικά. Ποιες είναι οι πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο? Βεβαίως, πρώτη και καλύτερη Φιλανδία. Θα την πάρουμε ως παράδειγμα σήμερα και θα δούμε πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την εκπομπή με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής και να δούμε ποια πράγματα μπορούμε να κάνουμε κι εμείς σε αυτή τόσο ωραία χώρα που τόσο πολύ έχουμε ταλαιπωρήσει τους κατοίκους της. Τι λέτε, πάμε μαζί ένα ταξίδι μέχρι τη Φιλανδία για να δούμε πώς ζουν εκεί?

Όταν μιλάμε για ευτυχία, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, τότε μιλάμε για θέσεις σε μια λίστα με τις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου. Αυτή είναι μια ετήσια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν λαμβάνει και πολύ καλό βαθμό, πρέπει να σας πω. Αλλά εδώ και χρόνια στην κορφή της λίστας βρίσκουμε σταθερά τους Φιλανδούς. Είναι 8 χρόνια τώρα που οι Φιλανδοί κατέχουν τα πρωτεία. Κατέχουν την πρώτη θέση στην ετήσια έκθεση παγκόσμιας ευτυχίας. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, παρά τους μεγάλους χειμώνες, παρά την έλλειψη φωτός, οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι Φιλανδοί εξακολουθούν να δηλώνουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά αυτά τα πώς και τα γιατί που με βασανίζουν. Θέλω να δω πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, να τους πάρουμε ως παράδειγμα.

Λοιπόν, για τους Φιλανδούς θα πούμε σήμερα πόσο ευτυχισμένοι είναι και θα το πάρουμε ως παράδειγμα αυτό. Να πούμε ότι οι Φιλανδοί ζουν μια ζωή όπου οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν άφθονο χρόνο εκτός εργασίας. Έχουν υγειονομική περίθαλψη. Είναι εγγυημένοι για όλους. Επιπλέον, το μικρό μέγεθος πληθυσμού διευκολύνει τη διαχείριση της κοινωνίας και των θεσμών. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αγχωτικοί στη δουλειά τους. Πέρα όμως από τις κρατικές παροχές που υπάρχουν, να πούμε ότι πράγματα που συμβάλλουν σίγουρα στην προσωπική ισορροπία και στην ευτυχία των Φιλανδών είναι κάποιες βασικές συνήθειες, με τις οποίες σήμερα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ, γιατί μπορούμε και εμείς να τις μετουσιώσουμε σε πράξη, όσο βέβαια είναι δυνατόν, στην Ελλάδα, σε μια χώρα που πιεζόμαστε όλοι και αγχωνόμαστε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με τις πρακτικές που έχουν οι Φιλανδοί. Ένα πρότυπο γεωθέτηση και από άλλες χώρες. Πρώτη πρακτική, λιγότερη πίεση για προσποιητή ευτυχία. Προσέξτε τι λέει εδώ. Δεν είναι υποχρεωτικό να λες ότι είσαι καλά, ούτε να λες ότι είσαι μια χαρά. Ούτε είναι υποχρεωτικό και παραποδεκτό να πεις ότι δεν είσαι καλά. Δηλαδή, αυτή η ειλικρίνεια σχετικά με τα συναισθήματα βοηθάει πάρα πολύ στην συναισθηματική αποφόρτιση. Οι έρευνες δείχνουν ότι έχει διαπιστωθεί ότι το καλούπομα των συναισθημάτων είναι επιβαρυντικότερη για τη συνολική υγεία και έχει συσχετιστεί με την αύξηση κινδύνου για πρόωρο θάνατο. Γιατί να προσποιούμαστε? Εδώ στην Ελλάδα το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Να προσποιούμαστε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, ενώ μέσα μας βράζουμε. Γιατί να μιλάμε στους ανθρώπους αυτό που νιώθουμε? Γιατί να μην είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας και να ψάχνουμε να βρίσκουμε συνεχώς δικαιολογίες σε ένα ψεύτικο κόσμο? Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο ψέμα, στην υποκρισία και στην έλλειψη αλήθειας. Αλήθεια, γιατί το κάνουμε και γινόμαστε τόσο δυστυχισμένοι?

Μια ακόμα πρακτική που υιοθετούν αυτές οι χώρες και είναι περισσότερο ευτυχισμένες από την Ελλάδα είναι η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Οι Φιλανδοί δουλεύουν σκληρά, αλλά τα ωράρια τους είναι λογικά και τους επιτρέπουν χρόνο για ξεκούραση. Επιπλέον, πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ του σπιτιού τους και της εργασίας που τους δίνουν πολύ ελεύθερο χρόνο για την καθημερινότητα, συμβάλλοντας σε γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή. Δεν θέλουν μία-δύο ώρες για να πάνε στη δουλειά και άλλη μία ή δύο ώρες για να γυρίσουν, δεν κάνουν ολόκληρο ταξίδι. Όλες οι δουλειές είναι κοντά στα σπίτια τους, οπότε έχουν χρόνο ποιοτικής ζωής.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

Κάτι επίσης που έχουν οι Φιλανδοί, που είναι πρότυπο, είναι ότι έχουν μια άμεση επαφή με τη φύση. Δηλαδή, είναι μια χώρα γεμάτη δάση, γεμάτη λίμνες, γεμάτη ακτές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δραστηριότητα στη φύση, όπως η πεζοπορία, το κάμπινγκ, το σκι, η κολύμβηση, είναι διαθέσιμες σε όλους. Γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στη σωματική τους και την ψυχική τους υγεία. Στη Φιλανδία βρίσκεσαι πάντα κοντά στη φύση, είτε είσαι σε μια μεγάλη πόλη, είτε είσαι σε μια κομμόπολη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Πάμε να δούμε επίσης κάτι ακόμα που κάνουν αυτές οι βόρειες χώρες και είναι πολύ ευτυχισμένες. Αγαπούν τις νέες δεξιότητες. Έχουν μια διαρκή μάθηση και αυτοβελτίωση. Υπάρχουν πολλές φθηνές και δωρεάν δραστηριότητες, από γιόγκα μέχρι μαθήματα ζωγραφικής ή κεραμικής, που ενισχύουν την αίσθηση της πληρότητας, την εκμάθηση νέων πραγμάτων και βελτιώνουν την ψυχική υγεία. Τώρα, ας πούμε, θέλεις να κάνεις γιόγκα στην Ελλάδα ή πιλάτες, τζάμπα δεν το βρίσκεις εδώ που τα λέμε. Και να σκεφτείτε ότι έχουν και πολλά λεφτά. Παρ' όλα αυτά, δίνουν την ευκαιρία σε όλους να μπορούν να απολαύσουν τα πάντα.

Κι έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε και το θύμα. Έχω συνείδηση

υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στην κοινωνία έχουν αυτές οι χώρες. Δηλαδή υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, οι βόρειες χώρες, γι' αυτό είναι και πιο ευτυχείς από τις νότιες και την Ελλάδα ιδιαίτερα. Το μικρό μέγεθος αυτών των χωρών τους επιτρέπει τη δημιουργία δυνατών κοινωνικών δικτύων και δομών και μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η μοναξία θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους αρνητικούς παράγοντες για την ικανοποίηση από τη ζωή. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κοινωνικά δίκτυα. Ακόμα και αν ένας άνθρωπος είναι μόνος του ή έχει απομείνει μόνος του στη ζωή για οποιοδήποτε λόγο, γιατί έχει χωρίσει, γιατί δεν έχει παιδιά, γιατί έχει χάσει λίγο την αγάπη του προς τους φίλους του ή προς το περιβάλλον του, έχει πολλούς λόγους να δημιουργήσει μια αίσθηση πληρότητας και ασφάλειας μέσα από μια κοινωνική συνοχή. Έχουν πάρα πολλές κοινωνικές δραστηριότητες αυτές οι χώρες, τις οποίες μπορείς να μετέχεις.

Πάμε να δούμε κάτι επίσης που υπάρχει σε αυτές τις χώρες ως αίσθηση ικανοποίησης. Οι Φιλανδοί, ξέρετε, έχουν πολλά υλικά αγαθά, έχουν χρήματα. Εστιάζουν όμως στην καθημερινή τους ικανοποίηση. Δηλαδή, η ευτυχία για αυτούς είναι μια σταθερή αίσθηση ισορροπίας ανάμεσα σε επιδίωξη στιγμιαίων υλικών απολαύσεων, αλλά και σε κουλτούρα ζωής. Έχει γίνει μια έρευνα από την έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας να δηλώνεις πραγματικά ευτυχισμένος από τη ζωή σου και να μην είσαι. Ενώ οι Φιλανδοί έχουν καταφέρει να κάνουν μια κοινωνία που προωθεί την ισορροπία, συμβάλλοντας στην υψηλή ποιότητα ζωής. Και αυτό δείχνει ότι μπορούμε να βρούμε την ευτυχία μέσα από τις πολύ μικρές απολαύσεις της καθημερινότητάς μας. Κάτι ξέρουν οι Φιλανδοί και λένε ότι είναι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, μ' αρέσει που σήμερα μιλάμε στο πλαίσιο μιας ευτυχισμένης ζωής, με απουσία σωματικού πόνου, με ικανοποίηση έτσι βασικών αναγκών, με γαλήνη της ψυχής μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός της ευτυχίας, έλεγε ο Επίκουρος, ήταν και είναι πάντα το άγχος για το μέλλον και η υπερβολική ανησυχία για επερχόμενα γεγονότα που μας στερεί τη χαρά του παρόντος. Σε ένα κόσμο λοιπόν που κυριαρχείται από υπερκατανάλωση, από στρες, από επιδίωξη της επιτυχίας, αυτή η επικούρια λιτότητα έρχεται να μας διδάξει σαν αντίδοτο ότι για μια ήρεμη, ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για αυτό που μπορεί να συμβεί στο μέλλον.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

Πάμε να δούμε τώρα και ένα παράδειγμα που έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπάρχει μία έτσι δημοφιλής σελίδα που ασχολείται με τα ψυχολογικά θέματα, που βοηθάει τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει το άγχος και τη διαχείριση των επιθυμιών του. Και σε αυτή τη σελίδα θα βρούμε 4 βασικά πράγματα. Η τροφή, το νερό και η στέγη είναι βασικές ανάγκες που πρέπει να τις ικανοποιούμε όλοι. Οι φυσικές και μη αναγκαίες επιθυμίες που είναι τα φαγητά, η καλή ζωή, αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε ένα περιττό άγχος. Και υπάρχουν και τα ανούσια, η εξουσία, ο πλούτος, η φήμη, που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πραγματικά τον άνθρωπο, γιατί δεν τον βοηθάνε ποτέ να αποκτήσει την καλή σχέση που έχει με τον εαυτό του.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλή παρέα. Μιλήσαμε λίγο με παράδειγμα τους Φιλανδούς για τα πραγματικά ωραία πράγματα της ζωής που έχουμε ξεχάσει εμείς στην Ελλάδα και που 8 χρόνια τώρα οι Φιλανδοί κατέχουν τη θέση των πιο ευτυχισμένων ανθρώπων στην Ευρώπη. Και να ρωτιέμαι, εμείς που έχουμε αυτό το κλίμα, αυτό τον ήλιο, αυτό το φως, πώς δεν τα έχουμε καταφέρει? Μάλλον κάτι κάνουμε λάθος. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Ελένη Μπαρμπάκου, να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Σου έχω νέα. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στη ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισαν νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Παλμός.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Θα είμαι κοντά στις επόμενες δύο ώρες. Κρατήστε δυνάμεις. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

δικό μου. Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί, γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: αντέχω. Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

0: σένα.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνες επτόνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

απόψε πάλι. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως αν διψάτε, είστε ήδη ελαφρώς αφυδατωμένοι το καλοκαίρι, ειδικά. Πίνετε νερό τακτικά και όχι μόνο όταν το ζητάει ο οργανισμός σας. Δεν ανάγκη να πιείτε το ένα λίτρο μόνο μιας. Γουλίτσες, γουλίτσες, ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι το ιδανικό για την ενυδάτωση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: που του μιλάς.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
5: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ προσδεθείτε, γιατί το flight mode είναι και σήμερα στον αέρα και η μουσική μας πτήση είναι έτοιμη για αναχώρηση. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου παίζουν πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές επιτυχίες και προσπαθούμε όσο γίνεται να κάνουμε την ημέρα και τη διάθεσή μας λίγο καλύτερη. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, και για τις επόμενες 2 ώρες ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου σήμερα, και έχουμε φτάσει ακριβώς στη μέση μιας εβδομάδας που δεν θυμίζει και πολύ. Συνηθισμένη εβδομάδα, γιατί ο 15 Αύγουστος απέχει μόλις λίγες μέρες. Αρκετοί ετοιμάζεστε να φύγετε και σε πολλές περιοχές της χώρας έχει ήδη αρχίσει εκείνη η ιδιαίτερη καλοκαιρινή κινητικότητα. Όπου και αν βρίσκεστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

Να σας θυμίσω από νωρίς σήμερα ότι μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος της μουσικής μας πτήσης. Με βρίσκετε στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε τα νέα σας, τις αφιερώσεις σας ή απλώς ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε δυνατά. Άλλοι βρίσκεστε ακόμα στη δουλειά, άλλοι ήδη έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας και κάποιοι μπορεί αυτή τη στιγμή να είστε μέσα σε αυτοκίνητο ή πλοίο κατευθυνόμενοι προς τον προορισμό σας. Όπου και αν βρίσκεστε, στείλτε μου το ραδιοφωνικό σας στίγμα. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες.

0: μέσα.
1: Κανονικά, η Τετάρτη είναι αυτή που μας υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Αυτή η Τετάρτη όμως έχει κάτι διαφορετικό. Επειδή ο 15 Αύγουστος πλησιάζει, υπάρχει παντού έτσι μια μικρή αίσθηση Παρασκευής. Κάποιοι ολοκληρώνουν τις τελευταίες υποχρεώσεις πριν από την άδεια. Άλλοι ετοιμάζουν πράγματα για το χωριό και αρκετοί έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται τη διαδρομή, τις βαλίτσες και όλα όσα πρέπει να προλάβουν. Ακόμα και οι συζητήσεις αυτές τις μέρες μοιάζουν διαφορετικές. Αντί για συνηθισμένα επαγγελματικά σχέδια, ακούμε περισσότερο για πλοία, παραλίες, πανηγυριά και οικογενειακά τραπέζια. Οπότε μπορεί το ημερολόγιο να γράφει Τετάρτη, αλλά εμείς δικαιούμαστε να έχουμε λίγη παραπάνω διάθεση Σαββατοκύριακο. Και φυσικά έχουμε και την κατάλληλη μουσική για να τη συνοδεύσουμε.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

σήμερα το πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός μας δίνει αρκετές αφορμές για να συνδυάσουμε μια καλοκαιρινή βόλτα με μια πολιτιστική εμπειρία. Αναλόγως που σας πετυχαίνω. Στα Χανιά παρουσιάζεται στο Παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο η μουσική και εικαστική παράσταση Η Συλλογή, μια ξενάγηση στην ευτυχία. Στο κάστρο της Μυτιλίνης παρουσιάζεται όμως Χάμπαρης, μια παράσταση για παιδιά και νέους βασισμένη σε ένα σπάνιο παραδοσιακό παραμύθι της Μήλου. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης πραγματοποιείται μια μουσικοθεατρική δράση για παιδιά, η οποία συνδέει μύθους και ιστορίες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Παράλληλα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας παρουσιάζεται η παράσταση χώρου Mouth. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο, προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και χρειάζεται να έχει προηγηθεί κράτηση θέσης. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση κοντά στον τόπο όπου βρίσκεστε. Γκουγκλάρετε Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός και θα βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.

Υπάρχουν ταξίδια που κάνουμε για να ανακαλύψουμε κάτι εντελώς καινούργιο και υπάρχουν και εκείνα τα μέρη στα οποία επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Ένα συγκεκριμένο νησί, ένα χωριό, μια παραλία ή ακόμη και ένα μικρό κατάλημα που έχει αρχίσει να μοιάζει έτσι κάπως οικείο. Και είναι ωραία αυτή η αίσθηση να φτάνεις κάπου και να γνωρίζεις ήδη το δρόμο, να θυμάσαι που βρίσκεται ο αγαπημένος σου φούρνος και να αναγνωρίζεις το σημείο στο οποίο θέλεις να κάνεις την πρώτη σου βουτιά. Το καινούργιο έχει πάντοτε τη χαρά της ανακάλυψης, αλλά το γνώριμο έχει μια διαφορετική ξεκούραση, όσο να πεις. Δεν χρειάζεται να οργανώσεις κάθε λεπτό ή να προσπαθήσεις να δεις τα πάντα, απλώς επιστρέφεις σε ένα μέρος που ξέρεις ότι σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Και κάπως έτσι ορισμένοι προορισμοί σταματούν να απλώς σημεία στο χάρτη και γίνονται μέρος της προσωπικής μας ιστορίας. Νομίζω ότι μέρος της προσωπικής ιστορίας του καθενός εδώ είναι και το Flight Mode, όπου κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή το συναντάτε εδώ σε αυτήν την αγαπημένη συχνότητα. Πάμε στις μουσικές.

Ήρθε η στιγμή για την καλοκαιρινή στήλη της ημέρας και σήμερα θέλουμε ένα τραγούδι φωτεινό, pop και γεμάτο ενέργεια. Ένα κομμάτι που μας μεταφέρει σε καλοκαιρινά πάρτι, ανοιχτούς δρόμους, βραδιές δίπλα στη θάλασσα, σε εκείνη την ξενιασιά που θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ακόμα η άδεια για όλους, αλλά κανείς δεν μας εμποδίζει να δημιουργήσουμε για λίγα λεπτά δική μας μικρή καλοκαιρινή φιέστα. Ανεβάζουμε λοιπόν την ένταση, αφήνουμε για λίγο στην άκρη οτιδήποτε σοβαρό και δίνουμε στη σημερινή μας πτήση λίγο περισσότερο ρυθμό.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισανε.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

μια τσακισμένη. Ό,τι αγάπησα λιμάνια μακρισμένα, παραμιλάει πάλι η καρδιά για σένα.

Η πρώτη ώρα πέρασε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα και το flight mode συνεχίζει χωρίς στάση στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Λίνα Πατριανού μαζί σας με ακόμα περισσότερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, τα μηνύματά σας και φυσικά όλη την απαραίτητη καλοκαιρινή διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ που για ακόμα μια μέρα ταξιδεύουμε σε τόσες διαφορετικές περιοχές. Άλλοι μας ακούτε από την πόλη, άλλοι από νησιά, παραθαλάσσια μέρη, άλλοι από το δρόμο, στις δουλειές σας. Πολύ ωραία, πραγματικά ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Έχουμε μπροστά μας ακόμα μια γεμάτη μουσική ώρα με μια χρήσιμη ταξιδιωτική υπενθύμηση. Τη μουσική μας αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όπου και αν βρίσκεστε, μένετε εδώ, συνεχίζουμε δυνατά.

Και αυτή τη φορά κάνουμε τη μεγάλη μουσική μας στροφή λίγο νωρίτερα. Αφήνουμε για λίγο τα τραγούδια του. Σήμερα γυρίζουμε το ραδιοφωνικό μας αεροπλάνο 180 μοίρες και επιστρέφουμε σε μια παλαιότερη μουσική εποχή. Το κομμάτι που ακολουθεί είναι ένα από εκείνα που κάποτε ακούγαμε παντού, στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητα, στις καλοκαιρινές εξόδους και φυσικά σε αμέτρητες αφιερώσεις. Μερικές φορές χρειάζονται μόνο οι πρώτες νότες ενός τραγουδιού για να επιστρέψει στη μνήμη μας μια ολόκληρη περίοδος, ένα πρόσωπο, μια παρέα, μια διαδρομή ή το παλιό καλοκαίρι. Μπορούν ξαφνικά να εμφανιστούν μπροστά μας χωρίς καμία προειδοποίηση. Αφήστε λοιπόν την εισαγωγή να σας ταξιδέψει και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε ποιο κομμάτι είναι πριν ακουστεί η πρώτη λέξη, για να σας δω. Flight mode, flashback.

Πάμε σε μια σημαντική υπενθύμηση για όσους σχεδιάζετε έτσι ταξιδάκι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι, ειδικά μετά τον Αύγουστο κτλ. Κάποιοι από εσάς επιλέγετε για φθινοπορεινούς προορισμούς στην Ευρώπη. Αν λοιπόν σχεδιάζετε ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, οι Έλληνες και γενικότερα οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν εκεί για μια σύντομη επίσκεψη χρειάζονται πλέον ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια, τη γνωστή ETA, ETA, πριν από την αναχώρησή τους, εκτός αν ανήκουν σε κάποια από τις επίσημες κατηγορίες εξαίρεσης. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσα από την επίσημη εφαρμογή UK ETA, κοστίζει 20 λίρες και συνδέεται με το διαβατήριο που χρησιμοποιείται για το ταξίδι. Η άδεια ισχύει για 2 χρόνια ή μέχρι να λήξει το συγκεκριμένο διαβατήριο, αν αυτό συμβεί νωρίτερα. Κάθε ταξιδιώτης χρειάζεται τη δική του ETA, ακόμα και τα παιδιά και τα βρέφη. Η απάντηση συνήθως έρχεται γρήγορα, αλλά οι επίσημες οδηγίες λένε να υπολογίζουμε μέχρι και 3 εργάσιμες ημέρες. Οπότε δεν το αφήνουμε για την τελευταία στιγμή και χρησιμοποιούμε μόνο την επίσημη σελίδα της Βρετανικής κυβέρνησης. Να πάτε να περάσετε καταπληκτικά, να ξέρετε, οι γιορτές έτσι κοντά εκεί στο Δεκέμβριο στο Λονδίνο είναι μαγικές. Τι να πω, βάλτε το στο πρόγραμμα, παιδιά, βάλτε το. Έχουμε και τις βίζες τώρα, τι να κάνουμε, αλλά παιδιά, πραγματικά αξίζει.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές δουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Και τώρα φτάνουμε ξανά σε μία από τις αγαπημένες μας στιγμές εδώ στο Flight Mode, στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Αυτές τις μέρες ακούμε τον Αύγουστο του Ζαφ, ένα τραγούδι που έχει ακριβώς την ατμόσφαιρα του μήνα που διανύουμε. Σύγχρονο, καλοκαιρινό, αλλά παράλληλα γεμάτο από εκείνη τη μικρή μελαγχολία που κρύβουν πολλές φορές ακόμα και οι πιο όμορφες στιγμές. Γιατί ο Αύγουστος μπορεί να είναι ο μήνας των διακοπών, των ταξιδιών και των μεγάλων συναντήσεων, είναι όμως και ο μήνας των έντονων συναισθημάτων, των ιστοριών που ξεκινούν ξαφνικά και των στιγμών που ξέρουμε ότι κάποτε θα γίνουν αναμνήσεις. Ένα τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στις ζεστές νύχτες, στις διαδρομές δίπλα στη θάλασσα και σε όλα όσα δεν χρειάζονται πάντοτε να εξηγηθούν.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Κάπως έτσι φτάνουμε στην προσγείωση μας σιγά σιγά. Δύο ώρες μουσικής πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα εδώ στο στούντιο και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και ακόμα μια μέρα μέρος αυτής της μεγάλης παρέας μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Να περάσετε πολύ ωραία όσοι πάτε έτσι για μπανάκια, εξορμήσεις, ποτά, κοκτέιλ κλπ. Να το ευχαριστηθείτε. Όσοι είστε ήδη σε διακοπές, απολαύστε τον προορισμό σας χωρίς βιασύνη. Και όσοι εργάζεστε κανονικά, δυνατή μουσική και υπομονή. Παιδιά, πλησιάζουμε. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, Λίνα Παδριανού. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

0: τον εαυτό.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
3: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι είπες εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
4: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
7: Παλμός.
2: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισα νερά.
2: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
2: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
9: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
2: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100,3.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.1.
1: Χαμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.
1: Και σε έχω όπως έχω.
0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
3: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.
5: Έφυγες, πίσω σου πέταξες ένας

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
1: Στο δρόμο, στη φωτιά.
0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.

0: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ΕΝΚΑ Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το encafood.gr.
0: ΕΝΚΑ Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

τη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.